0: Geschwindigkeit ist keine Hexerei, das sieht man hier. Das ist harte manuelle Arbeit. Nur so kommt man dem Fisch in die Nähe.
1: Doch davor den Hammerfell ist mir deutlich massiv. Πρέπει να τυπηθεί πρώτα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, θα είναι σκληρό. Το χταπόδι θέλει 40 φορές να το βροντίσεις κάτω και μετά να είναι έτσι σαν να λιώσεις το χέρι σου. Τότε θα μπορεί... Whoop-a-doody-whoop. Whoop-a-doody-whoop-whoop.

Σαμιώτισα, σαμιώτισα, πότε θα πάσει σαμό. Πες μου να ρίξω τα κουπιά για να έρθω να σε πάρω. Σαμιώτισα με τις ελιές, πότε θα πεις να σε πάρω. Άντε τώρα και να πεις, όχι δεν το μπορώ.

σας λέω τα συγχαρητήριά μου. Θέλω με όλες τις ευχές μου να είσαστε ευτυχείς, υγιεινείς, όλα τα εγγονάκια σας, τα παιδιά σας και όλα να είναι καλά. Και να μην ξεχάσουμε και τη γυναίκα σας. Αλλά για σας, σας εύχομαι να πάρετε αυστριακό διαβατήριο, αρχίδι.